0: Να τον καταμύρωγκα του καβουλετέ, του καβουλετέ, του καβουλετέ, του καβουλετέ.
1: Cultural e educativa, Unesp FM.